έσβησε το φως, έγινε ο καιρός μια συνωμοσία. Σώματα στεγνά, θέματα βουνά, δίχως σημασία. Είμαστε μαζί.

ξέρεις. Οι σημερές μας τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.